0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
0: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορτοκαλί.
2: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
1: Now.

Number 3. The run from the sun, I drop your love.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άνοιγα μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Madimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Κούλα μακούλ. Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
4: παρέα με τους Popular Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσού FM παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
4: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: Καλώς ορίσατε στο Νικοσία Μόλ. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Κάλια, πώς είσαι?
0: Είμαι και πάρα πολύ μαζί. Καλά. Και πάλι μαζί σε ένα πολύ αγαπησιάρικο live link, το οποίο μαθαίνουμε ότι πλέον το make-up δεν είναι απλά make-up. Δηλαδή τι κάνει το make-up εσάς, απλά σας καλύπτει? Μόνο!
1: Εγώ θα πω ότι σου αλλάζει τη διάθεση κιόλας. Είναι αγαπησιάρικο αυτό το live link γιατί είμαστε μαζί με Kiko Milano, ένα πάρα πολύ αγαπημένο brand και σε προσωπικό επίπεδο και για τις δύο θα τολμήσω να πω.
0: Ναι, μας αγαπάει πάρα πολύ το Kiko και το αγαπάμε κι εμείς.
1: Αυτό ακριβώς και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εγώ για να καταλάβεις ήρθα άβαφη. Έχω και γάμο σήμερα το βράδυ. Τους λέω:
0: τέλεια!
1: Θα έρθω εδώ να με βάψετε, να με περιποιηθείτε και ήδη νιώθω πολύ καλύτερα γιατί δέσμε. Έβαλα τη βάση μου με το νέο foundation. Κοίτα πώς είμαι.
0: Είναι φανταστικό.
1: Άλλος άνθρωπος
0: ναι. Να σας πω γιατί λέμε ότι είναι τόσο ιδανικό αυτό το foundation. Γιατί δεν είναι μόνο foundation, σου κάνει ενυδάτωση κιόλας. Δηλαδή είναι και beauty product. Σε βοηθάει κιόλας να ενυδατωθείς, δίνει αυτή τη λάμψη στο πρόσωπό σου. Είναι πολύ καλυπτικό, βασικό για μένα. Άμα φτάνεις σε μια ηλικία, Μαρία μου, να μου κλείσω 39. Έχεις πολλές ατέλειες που θέλεις να κρύψεις. Οπότε με το Love Fusion πραγματικά σε βοηθάει σε όλους τους τομείς. Και στο να είσαι λαμπερή και στο να σε καλύπτει, αλλά και να σε ενυδατώνει.
1: Και δεν μπορούμε να σας πείσουμε μόνο με λόγια. Οπότε μπορείτε να έρθετε εδώ. Είμαστε έξω από το κατάστημα Kiko Milano στο Νικοσία Mall, που υπάρχουν εδώ οι expert makeup artists για να σας βοηθήσουν να δοκιμάσετε, να βρείτε τη δική σας απόχρωση και στο foundation και στο concealer. Ένα υπέροχο σκηνικό. Το οποίο έτσι σου βγάζει να θες να βαφτείς.
0: Ναι, άνετα.
1: Και να τρως και popcorn. Κάπου να πας και τρως και popcorn. Έχουμε εδώ να σας κεράσουμε, να δοκιμάσετε το Love Fusion. Οπότε ελάτε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.

0: Πόσο δύσκολο είναι να βρεις το ιδανικό shade για σένα στο foundation? Με απλά ελληνικά το είπα, κατάλαβες.
1: Ναι, όχι, κατάλαβα.
0: Την ιδανική είναι απόχρωση για να βάλεις το make-up σου.
1: Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να πρωτοβάφομαι, θυμούμαι ότι πάντα έκανα λάθος στο χρώμα και είπαμε το κόλπο με το λαιμό. Ναι. Οπότε
0: παλιό κόλπο όμω, 90s κόλπο.
1: Τι, του 90s είμαι καλή, μου θέλει να πούμε τι ηλικίε μα πάλι σήμερα.
0: Το καλύτερο κόλπο είναι να βάζει λίγο make-up εδώ. Πάνω, εδώ που είναι. Δείχνω τώρα, θα όλοι οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Θα σας εξηγήσω εγώ τι δείχνει καλά. Δείχνει το σαγόνι, το πλάι, στο πλάι του σαγονιού μας.
0: Λοιπόν, βάζεις αυτό, τρέχεις έξω, παίρνεις το κινητό σου.
1: Έξω.
0: Φτιάχνεις έξω.
1: Έξω στο ηλιό.
0: Ναι.
1: Α, οκ, okay, για να δεις με φυσικό φως.
0: Επίσης, μην νομίζω ότι πρέπει να περπατήσεις, πρέπει να τρέξεις για να στεγνώσει.
1: Νιώθω ότι κουράσαμε τον κόσμο με το να διαλέξει.
0: Όχι. Πρέπει να τελειώσω. Ναι. Βγαίνεις έξω, τρέχοντας, παίρνεις το κινητό σου, τσακάρεις, κάνεις λίγο πάνω, λίγο κάτω και μέσα στη σκιά και μέσα στον ήλιο. Και έχεις βρει το χρώμα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος.
1: Ή αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο Nicosia Mall. Και εδώ οι expert που έχουμε, ο Ηλίας, η Χαρά και οι άντροι, θα σας πούν ποιο είναι το ιδανικό χρώμα για εσάς.
0: Να σας πούμε ότι τα Love Fusion Foundation και το Love Fusion Concealer μπορείς να το βρεις εδώ στο Kiko Milano. Και αν βρεις το ιδανικό σου shade, κερδίζεις κιόλας voucher με 15% έκπτωση για την αγορά σου.

0: Είμαστε στον Νικοσία Μόλ με Μαρία Πορφυρίου
1: και Κάλλη Ελευθερίου.
0: Είμαστε μαζί με τα Κίκο και να σου πω ότι πέρα από το ότι έχουμε τώρα τη βάση, το foundation, το love fusion, να πούμε ότι γενικότερα κάθε έτσι κανένα διμηνάκι περίπου, τα Κίκο Μιλάνο βγάζουν και limited edition προϊόντα και τώρα είναι το καβάλι, just καβάλι, ex Κίκο.
1: Που είναι μια πραγματικά πανέμορφη συλλογή. Με το που μπαίνεις σε κάθε κατάστημα είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις. Και όχι γιατί είναι μπροστά. Είναι αυτό το print,
0: το animal print
1: του Just Cavalli. Είναι όλη η συλλογή φανταστική. Λαμπερή θα πω.
0: Πολύχρωμη, animalistic. Και έχει πολλά προϊόντα για να δοκιμάσετε τα καινούργια limited edition. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν μπορείς να βάλεις αν δεν βάλεις πρώτα Love Fusion,
1: αν
0: το foundation.
1: Βάλεις το σωστό foundation, ένα πρωτοποριακό foundation, γιατί αποτελείται από 86% συστατικά skincare και 96% συστατικά φυσικής προέλευσης.
0: Καταφέρνει να προσφέρει ενυδάτωση μέχρι και 24 ώρες, εξασφαλίζει 16 ώρες διάρκεια και περιλαμβάνει και το concealer αλλά και το dream highlighter.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: πέρα. Α, νόμιζα να τελειώσει όλα.
1: I want it that way.
0: Δεν με άφηνε η Μαρία να βγω στον αέρα αν δεν τελειώσει όλο το τραγούδι. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω. Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι millennial. Δεν κόβεις ποτέ αυτά τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε.
0: Μαρία,
1: γιατί θα μας βρίσουν.
0: Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Καλαμπάντα, είσαι όμορφη.
1: Το ξέρω ότι αλλά... είμαι. Ο Ηλίας φρόντισε γι' αυτό.
0: Σου έχει τονίσει τα μάτια. Καταρχάς, τα μάτια σου δεν φαίνονται καφέ τώρα. Φαίνονται μελένια. Πώς το έκανα.
1: Τι φαίνονται.
0: Μελένια.
1: Μελένια, ναι. Α, αυτό το μελίτο χρώμα, ναι, το βλέπω και εγώ τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, βαφτήκαμε εμείς, ήρθαμε άβαφθες και τώρα είμαστε κάποια άλλα κορίτσια. Α, χάρη στον Ηλία, ο οποίος μας έκανε. Τώρα, εγώ τελείωσα, ξεκίνησε και η Κάλια. Θα ανεβάσουμε φωτογραφίες στο Instagram για να δείτε το τελικό look και στις δυο μας.
0: Βρισκόμαστε στο Νικοσία Μολ μαζί με τα Κίκο Μιλάνο που παρουσιάζουμε το Love Fusion, το νέο foundation, το οποίο δεν είναι απλά foundation, σε ενυδατώνει, σε κάνει πιο λαμπερή. Και σου καλύπτει ό,τι θέλεις να καλύψεις.
1: Είναι το ιδανικό foundation για το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, ειδικά το καλοκαίρι στην Κύπρο που είναι έτσι λίγο ζεστό. Λίγο ζεστό, όχι
0: καθόλου
1: πολύ.
0: Ζεστό,
1: χρειάζεσαι ένα πολύ ανάλαφρο foundation για να σου δίνει αυτή την κάλυψη που χρειάζεσαι, αλλά να μην είναι βαρύ στο δέρμα. Οπότε το Love Fusion είναι αυτό που ψάχνεις. Και concealer, θα βρεις και highlighter. Εμείς τα έχουμε δοκιμάσει. Είμαστε το ζωντανό παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μπορείτε να έρθετε να το δοκιμάσετε και εσείς εδώ. Είναι εδώ οι Makeup Experts. Θα κάνετε και τη βόλτα σας από το Κίκο Μιλάνο για να πάρετε και όλα τα άλλα τα εξτραδάκια. Ένα lip gloss, θα πάρεις μία σκιούλα, θα πάρεις κάτι. Δεν
1: μπορείς
0: υπάρχει
1: να
0: κάθε φορά
1: βρεις...
0: που μπαίνω φκενό, σίγουρα με μια τσάντα πράγματα.
1: Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το make-up σου, για το beauty look σου, αυτά που θέλεις θα τα βρεις σίγουρα στα Κίκο Μιλάνο.

0: Ένα υπέροχο μεσημέρι Σαββάτου γεμάτο ομορφιά στον Νικοσία όλοι μαζί με Κίκο Μιλάνο που παρουσιάζει το Love Fusion. Ένα επαναστατικό foundation, θα τολμήσω να πω.
1: Να κοπιάσετε εδώ στο Νικοσία Mall, εδώ στο έξω από το κατάστημα Κίκο Μιλάνο, για να γνωρίσετε αυτή τη νέα Love Fusion συλλογή και γίνεται πλέον το skin care το foundation σου. Συναντά το skin care, το makeup και κάνει ένα foundation. Το οποίο και σε ενυδατώνει και σε κάνει πιο λαμπερή, αλλά και είναι πολύ καλυπτικό. Επίσης, να προσθέσω κάτι που ξέρω ότι κανονικά θα πρέπει να με κοφτεί, αλλά μυρίζει και πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί να με σε κοφτεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι, να σου πω, όταν κάνει τα πολύ βασικά, ενώ. Και εντάξει, μου πρέπει να έχει την τέλεια μυρωθιά, ρε παιδί μου. Είσαι εντάξει, ρε φίλε, κάνει το σκοπό, είναι το 100%. Αλλά το Κίκο, το συγκεκριμένο Love Foundation, τα έχει όλα.
0: Είναι σαν το κερασάκι στην τούρτα, έτσι, για να σου δώσει και, την τελευταία υπέροχη αίσθηση που μπορεί αυτό το foundation. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 που μπορείτε να έρθετε κι εσείς να δοκιμάσετε το foundation, να δείτε ποιο είναι το δικό σας χρώμα που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα. Και υπάρχει και 15% έκπτωση με την αγορά σας τα προϊόντα. Μπορείτε να βρείτε concealer, foundation και highlighter.

2.

0: Mix FM Live, λέγει εδώ στο Νικοσία, όλοι μαζί με Μαρία Πορφυρίου
1: και Κάλλη Ελευθερίου και τα αγαπημένα μας Κίκο Μιλάνο.
0: Θα πλησιάσω σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουν, τη μία make-up artist. Νιώθω αντράπη και
1: αμάνα. Μα τώρα τη διέκοψες καθώς κάνει τη δουλειά της. Θέλω το συζητήσαμε
0: πεις,
1: πριν.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, εσύ που έχεις δοκιμάσει εκτός από το πρόσωπό σου, έχεις δοκιμάσει και σε άλλες κοπέλες στο La Fusion, ποια είναι η πρώτη αντίδραση?
2: Wow. Ελαφρύ, καλυπτικό, τέλειο για το καλοκαίρι. Πού είναι να το αγοράσουν η αντίδραση?
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο κιόλας να απλώσεις το πρόσωπο, να βρεις ακριβώς το shade σου, γιατί έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Θέλω να μου πεις, έτσι, όταν δοκίμασες εσύ για πρώτη φορά το La Fusion, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση πάνω σου πρώτα και μετά πας σε άλλους? Okay.
3: Βασικά το ωραίο είναι ότι σου δίνει ένα πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, οπότε είναι σαν να γεφέρνει την επιδερμίδα σου στην πιο τελειωτική της όψη, στο πιο perfect result που είχες ποτέ. Σαν ένα φίλτρο, πάρα πολλά φυσικό.
1: Περιέγραψε ακριβώς αυτό που νιώθουμε όταν βάζουμε στο πρόσωπό μας το Love Fusion, γιατί και εγώ με το που ήρθα, που ήμουν άβαφη, με το που μπήκε η πρώτη στρώση, μία στρώση χρειάζεται, δεν θέλει και δεύτερη, ένιωσα αυτό το πράγμα, ότι ήταν ένα φίλτρο το οποίο μπήκε κατευθείαν στο πρόσωπό μου και...
0: Λάμπεις, Μαρία μου, λάμπεις.
1: Λάμπεις, καλή μου, λάμπεις.
0: Επίσης, να πω ότι ένα πράγμα που έχουν συνήθως τα make-up, τα όχι καλά make-up, είναι με το που αρχίζει σιγά-σιγά να έρχεται σε επαφή με τον ήλιο, με τον αέρα, να αλλάζει λίγο το χρώμα του. Αυτό μένει όπως είναι. Με το που το βάζεις, κρατά το χρώμα του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 24 ώρες θα μείνει στο πρόσωπό σου ακριβώς όπως το έβαλες.
1: Γιατί περιλαμβάνει και skin care μέσα στα συστατικά, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς στο Νικοσία Μόλ, στο κατάστημα Κίκο Μιλάνο. Είναι εδώ οι expert που θα σας δείξουν ποια είναι η σωστή απόχρωση και να δείτε κι εσείς την αίσθηση του Love Fusion στο πρόσωπό σας.
0: Και 15% έκπτωση.

0: Εμείς ξεχαστήκαμε λίγο γιατί μπήκαμε μέσα στο κατάστημα και όταν είναι να μπει στο κατάστημα Κίκο, δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να καταλήξεις. Όμως εμείς καταλήξαμε εδώ που είναι το Just Cavalli X Κίκο.
1: Είμαι το New Limited Edition. Το προλαβαίνετε και δεν το προλαβαίνετε, γιατί εγώ και η Μαρία θα φύγουμε από εδώ με μια τσάντα γεμάτη.
0: Πασαληφθήκαμε. Η σωστή λέξη είναι αυτή. Γιατί
1: και το μικρόφωνο
0: είναι πασαληφθήκαμε. Από αυτό που σας είπα και εσάς.
1: Περίμενε. Ναι. Και το μικρόφωνο σε πασαληφθήκε.
0: Ναι, ο Φραγκίσκος δεν θα περάσει καθόλου καλά όταν θα του επιστρέψουμε τα μικρόφωνα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πέρσι, στο γάμο, επειδή φόρεσα κοντό δεύτερο φόρεμα, party dress.
1: Είδαν το όλη Κύπρο το φόρεμα σου.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Και με ρώτησε όλη Κύπρος, τι έβαλε στα πόδια σου και ήταν τόσο shiny, γιατί δεν ξυπνάω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε. Και τους λέω, έβαλα Κίκο. Είναι αυτό.

0: Luminizer. Ωραία. Ένα μήνα μετά δεν το βρίσκαμε στα Kiko.
1: Γιατί είναι limited edition.
0: Και δεν το ήξερα. Και τώρα επέστρεψε, οπότε όλες οι νύφες αν ακούτε αυτό το... μας ακούτε τώρα, να πάτε στα Kiko να πάρετε αυτό το Luminizer, να το βάλετε στα πόδια σας, αν είναι να βάλετε party dress και θα με θυμηθείτε.
1: Όχι μόνο στα πόδια, να το βάλετε και στα κοκαλάκια εδώ μπροστά στο στέρνο σας, να βάλετε και στους ώμους, να βάλετε σε όσες είστε τυχερές που έχετε κοιλιακούς, βάρτε και στους κοιλιακούς σας. Στην πλάτη από πίσω, αυτό το ωραίο το κόκκαλο πίσω της πλάτης.
0: Θα στραβώσετε τον κόσμο.
1: Ναι, βάλτε παντού βασικά.
0: Να βάλετε παντού, είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό προϊόν. Όχι μόνο εσείς που θα παντρευτείτε, όλοι και διακοπές να πάτε. Εγώ και τώρα... έξω να πάτε, όπου θα δείξετε δέρμα ρε παιδί μου, τώρα που είναι καλοκαίρι και φοράμε τα κοντά μας, να πάρετε αυτό το Luminizer, είναι φανταστικό.
1: Μαρία, ποιο χρώμα από τα δύο να πάρω?
0: Και τα δύο.
1: Ευχαριστώ.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, DJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ένα υπέροχο μεσημέρι στο Νικοσία μου μαζί με Κίκο Μιλάνο, όπου μιλάμε για ομορφιά, αλλά και τη δική μας άνεση και ευκολία.
1: Είναι πολύ σημαντικό να βάζεις ένα προϊόν το οποίο όχι απλά να κάνει τη δουλειά του, αλλά να σου προσθέτει και skin care. Πλέον το Love Fusion είναι το νέο foundation που θα ερωτευτείς στο Κίκο Μιλάνο. Το ξέρω, σου είναι δύσκολο να δοκιμάζεις καινούρια foundation, γιατί άμα βρεις αυτό που θέλεις, δυσκολεύεσαι να αλλάξεις. Θα ερωτευτείς το συγκεκριμένο και θα δυσκολευτείς να ξαναλλάξουμε μετά από αυτό.
0: Και το θέμα είναι ότι τώρα που είναι καλοκαίρι, σίγουρα αλλάζουμε το foundation μας, επιλέγουμε ένα πιο ανάλαφρο, οπότε είναι η ιδανική περίοδος για να δείτε ποιο θα είναι το foundation του καλοκαιριού σας. Πάρα πολύ ανάλαφρο, με skin care, αλλά την ίδια κάλυψη που θέλετε να έχετε στο πρόσωπό σας.
1: Και είναι και σε κάνει και πάρα πολύ λαμπερή και είσαι πολύ λαμπερή. Σου έχουν βάψει τα παιδιά εδώ έξω από το Κίκο Μιλάνο, με έβαψαν και εμένα. Κάντε και εσείς τη βόλτα σας εδώ στο Νικοσία Mall, έξω από το Κίκο Μιλάνο. Έχει στηθεί ένα Love Fusion Booth για να δοκιμάσετε το foundation, να σας βάψουν οι make-up artist και να πάρετε και 15% έκπτωση.

0: Και εμείς κάπου εδώ αναγκαστικά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το πιο γρήγορο 2 ώρα που πέρασε ποτέ σε live link.
1: Ναι, γιατί βαφτήκαμε, γιατί ψωνίσαμε, γιατί βολτάραμε μέσα στο Κηγό Μιλάνο. Δοκιμάσαμε το Love Fusion, το αγαπήσαμε, το ερωτεύεσαι, είναι γεγονός. Και μπορείτε να το δείτε κι εσείς εδώ στον 20 Mall, να κάνετε τη βόλτα σας μέσα στο κατάστημα, να το δοκιμάσετε έξω από το κατάστημα εδώ με τους Makeup Artists, για να δείτε τι πάει να πει έρωτας για foundation.
0: Είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, πολύ λαμπερό. Να μάθουμε και μέχρι τι ώρα θα είναι εδώ τα παιδιά, ε.
1: Α, για ρώτα. Μέχρι τι ώρα, Ηλία, μου θα βρίσκεστε
0: εδώ. Μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ, Ηλία.
2: Θα είμαστε μέχρι τις 7.
0: Α, έχετε πάρα πολύ χρόνο μπροστά σας να έρθετε να δοκιμάσετε. Εμάς μας έβαψε ο Ηλίας, εμένα και την Κάλλη, αλλά είναι εδώ και η Χαρά και οι Άντροι, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να σας φτιάξουν, να σας βάψουν. Θα γίνετε άλλοι άνθρωποι και θα νιώθετε πάρα πολύ ανάλαφρο και το foundation στο δέρμα σας και θα είστε και πολύ λαμπεροί.
1: Θα σας αφήσουμε για να έχετε και το χρόνο εσείς να πάρετε τα πράγματά σας και να έρθετε εδώ στο Νικοσία Μολ. Φιλιά πολλά, μάλλον να το πω αλλιώς,
0: ναι.
1: Από τη Μαρία Πορφυρίου
0: και την Γκάλα Ελευθερίου. Φιλιά πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Την πιο θετική και καλοκαιρινή καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε. Πού αλλού, στο Mix FM 20, τη Unlimited Fix τηλέφωνη από τη Sinda Business, γιατί εδώ απολαμβάνει απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό σου κάθε τέλος του μήνα. Γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, όλα λειτουργούν καλύτερα και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος business. Και κάπως έτσι λοιπόν, με την αγαπημένη μας Sita συνεχίζουμε, γιατί έτσι στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση και η αλήθεια είναι ότι το Mix FM 20 είναι εδώ και όλο το καλοκαίρι με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, τις 20 μεγαλύτερες συγκεκριμένα να παίζουν back to back μόνο για σένα. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο και στην παρέα σου στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Και τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέση νούμερο 20. Εδώ θα απολαύσουμε τη Ray με το Where is my husband. 33 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Και παιδιά, ταραν, ταραν, ταραν, καιρό είχα να το πω. Θέση νούμερο 19 έχουμε ένα new entry. Καταπληκτικό. The Bowser και Magnetic. Πρώτη εβδομάδα έτσι εμφάνιση στο top. Θα γίνει χαμός να ξέρετε. Θα γίνει πολύ μεγάλη, θεωρώ, άνοδο στα επόμενα top 20, γιατί είναι ήδη viral. Είναι ένα πολύ ωραίο συγκρότημα τριών μουσικών που παίζουν house μουσική και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πέραν του ότι είναι στη μόδα γίνεται και πάρα πολύ viral. Αλλά κάνουν και φοβερές εμφανίσεις. Είναι πολύ ωραία κατά social. Μπορείτε έτσι να τους ψάξετε αν θέλετε. Και φυσικά έχουν δώσει και πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεντεύξεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν πει σε διάφορα podcast. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση και τη λέτε να ξεκινήσουμε φυσικά το Mix FM Top 20 στον Mix FM.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπετε, μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Στέλνω όλη μου την αγάπη και στους φίλους από το εξωτερικό που ξέρω ότι είστε συντονισμένοι, αγαπημένοι ακροατές του Mix FM Top 20, γιατί ακούτε back to back τις πιο viral, τις πιο hot, τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα. Είπαμε η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου. Εννοείται ότι πατάς και τα μαγικά κουμπάκια Watch can listen live και έτσι ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά. Η μουσική έχει αυτή τη μαγική δυνατότητα, οπότε πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια του top. Θέση νούμερο 18 και εδώ απολαύσαμε ένα τραγούδι το οποίο έπεσε δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Στις 11 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε στο chart, Stateside από Pink Panthers featuring Zara Larsson. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι δεν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μας, τουλάχιστον προς το παρόν. Θέση νούμερο 17, Don't Worry και Λιώνη. Επίσης στις θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, θα πούμε ότι είναι μια μεγάλη βουτιά. 10 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε, ενώ η έκπληξη έρχεται και στην 16η θέση, όπου 4 εβδομάδες πιο κάτω βρίσκεται ο Σόμπρο με το Homebreaker. Αυτό είναι πραγματικά κάτι περίεργο. 18 εβδομάδες στο top, συνήθως έχουμε άνοδο για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη και αυτό το τραγούδι βρισκόταν και αρκετές εβδομάδες στις υψηλότερες θέσεις. Ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1. Κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πολύ δυναμικά. Θέση νούμερο 15 και εδώ απολαύσαμε από Kygo featuring Khalid το Save My Love. Μας αρέσει πολύ. Έκλεισε έναν μήνα στο top 4 εβδομάδες και ανέβηκε σκαρφάλωσε και δύο θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη. Σε αντίθεση, μία θέση πιο πάνω ανέβηκε την εβδομάδα που μας πέρασε στη θέση νούμερο 14 το Παπαούτε από Max Mind, έτσι, Chill 77 και Unjabs. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ωραίο, ότι μας αρέσει ιδιαίτερα, ότι το συγκεκριμένο mix, το Afro Soul είναι πραγματικά. Έτσι, πολύ viral, 5 εβδομάδες στο top. Και στη θέση νούμερο 13 έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μας έπεσε δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη. Εμένα είναι αρκετά δικό μου αγαπημένο, το The Lights Off, το ξέρετε. 16 εβδομάδες στο top. Είναι έτσι από κάτω και John και ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε νομίζω να κάνει την έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται αρκετά μακριά από τη δεκάδα. Έχουμε όμως δρόμο προς τα εκεί και φυσικά παραμένει συντονισμένος στο Mix FM, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού με την Δήμητρα Σιβρή. Number 14.

το μπαμπάμ μας αρέσει πολύ. Είναι χορευτικό, 5 εβδομάδες στο top. Huge All και Soul. Το εντάξει, ένα τραγούδι το οποίο έχει καταφέρει φυσικά να το απολαμβάνουμε σε όλα τα beach parties. Και με το Mix FM είναι και πάρα πολλά. Τα βλέπετε όλα στα social media του Mix FM, Mix FM Cyprus. Έρχεται και το LMF. Εντάξει, χαμός έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε, οι διαγωνισμοί είναι πολλοί. Τα events είναι πολλά και το καλοκαίρι είναι εδώ όπως κάθε καλοκαίρι. Παρέα με τον αγαπημένο σου και νούμερο 1, Mix FM. Θέση νούμερο 11 τώρα, μια θέση πριν τη δεκάδα. Εδώ θα απολαύσουμε Σακύρα και Burna Boy. Die, πολύ λογικό είναι. Έκανε την ανατροπή ήδη. Ανέβηκε 8 εβδομάδες. Τι αλματάρα είναι αυτή η δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Εντάξει, παιδιά, έχουμε και Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, αλλά ακούγεται συνέχεια. Είναι συνηθισμένη σίγουρα η Σακύρα με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον να πω, αλλά και με το συγκεκριμένο Μουντιάλ.

Εντάξει, το ξέρετε τώρα ότι έχουμε φτάσει στη μέση. 10 κορυφαίες νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας ανυπομονούν έτσι για να παίξουν στον αέρα του Mix FM. Οπότε ελπίζω και εσύ να είσαι συντονισμένος εδώ, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, να είσαι συντονισμένος γενικότερα του 24/7, γιατί το Mix FM του Endy πάντοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το τι συμβαίνει στα παγκόσμια charts, στο Billboard, αλλά φυσικά και με το τι θέλετε εσείς να απολαμβάνετε καθημερινά στον Mix FM. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εμείς γιορτάσαμε τις εβδομάδες που μας πέρασαν, γιατί ο μισός Mix γιόρταζε, παιδιά, καταλαβαίνετε τι να κάνουμε. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεριάζαμε. Οπότε είχαμε πολύ ωραία διάθεση και παίξαμε και τις νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες, όπως κάνουμε πάντοτε. Θέση νούμερο 10 εδώ. Η δεκάδα ανοίγει με Lady Gaga featuring Doechii, το Runway. 9 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 9, όπου είχαμε δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, το Save Me to Ride από J-Lo, Jennifer Lopez featuring David Guetta. 25 εβδομάδες στο top, φυσικά. Μιλάμε ήδη για μια επιτυχία, άρα μια διαγραμμένη πορεία επιτυχίας όταν μιλάς για David Guetta, αλλά και J-Lo. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην οκτάδα, δεν θέλω να πας πουθενά, γιατί ακολουθούν τα καλύτερα, πάντοτε παρέα, στον Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Οι πιο hot, οι πιο viral, οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, οι 8 συγκεκριμένα, είναι εδώ στο Mix FM και στο Mix FM Top 20. Συντονισμένοι πάντοτε στους 102 της Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις, μας ακούς ζωντανά. Είμαστε μαζί, κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την παρέα και για τη διάθεση. Ξέρω ότι οι διαγωνισμοί έτσι τρέχουν ιδιαίτερα. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλα δώρα στα social. Μένετε συντονισμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε εκπομπή έχει για σας μια μοναδική έκπληξη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα δώρα είναι πάντοτε πολλά, η διάθεση είναι πάντοτε μεγάλη και φυσικά τα events πάντοτε παίζουν και κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός από άκρη σ' άκρη σχεδόν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στη θέση νούμερο 8. Εδώ έρχεται ο Harry Styles με το American Girls. 10 εβδομάδες στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ στη θέση νούμερο 7, δύο θέσεις πιο κάτω, είναι ο Bruno Mars με το I Just Might. 24 εβδομάδες στο top. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αποτυχία όταν μιλάμε για Bruno Mars και πόσες εβδομάδες το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στην κορυφή και δεν έλεγε να φύγει.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε πεντάδα. Μία θέση μας χωρίζει και δεν είναι άλλη από την έκτη, όπου θα απολαύσουμε ένα επίσης δικό μου αγαπημένο. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top. Τρεις εβδομάδες. Σκαρφάλωσε και τη θέση πάνω την προηγούμενη. Talk to you από Antor featuring 54 Ultra. Είναι υπερ τραγουδάρα, υπερ track. Μας αρέσει πολύ, θα το απολαύσουμε παρέα. Και στη θέση νούμερο 5 έρχεται θρηλευτικά η Olivia Rodrigo με τον Drop Dead. Για 7 έτσι εβδομάδες το απολαμβάνουμε μαζί. Μια θέση πάνω από την προηγούμενη. Και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η τελική τετράδα του Mix FM Top 20 είναι εδώ, είναι πολύ δυναμική, είναι στα καλύτερά της, είναι οι πιο hot επιτυχίες και φυσικά αν θες και εσύ τα πιο hot έτσι, πράγματα στην επικοινωνία σου, δεν έχεις παρά να είσαι συντονισμένος στον Mix FM και φυσικά να μαθαίνεις τα πάντα για την unlimited fixed telephony της Ida Business. Εδώ που η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες γιατί με την unlimited fixed telephony της Ida Business η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Χωρίς εκπλήξη στο λογαριασμό αυτό τέλος του μήνα και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος business. Ξέρετε ότι μιλάμε και από προσωπική εμπειρία εδώ στον Mix. Είμαστε πάντοτε σε πλήρη επικοινωνία. Τα πράγματα που πρέπει να γίνονται καθημερινά είναι πολλά και αν δεν έχεις την καλύτερη επικοινωνία με τη Sita Business, σίγουρα δεν μπορείς να έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα. Τι γίνεται, παιδιά, στη νούμερο 4 έρχεται το DisWims. Προφανώς. Mr. Know It All είναι πραγματικά ακριβώς αυτό το DisWims. Μας αρέσει ιδιαίτερα. 8 εβδομάδες, 2 μήνες στο chart δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη, ενώ την τριάδα ανοίγει θριαμβευτικά. Ο Τέιμι Πάλα, εντάξει, με Jenny. Φυσικά είναι αυτό το πολύ ωραίο remix από Dracula. Μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. 6 εβδομάδες στο top. Επίσης δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Γενικότερα στις κορυφαίες θέσεις δύσκολο να έχεις ανακατατάξεις όταν τα τραγούδια είναι τόσο hot, τόσο viral. Και φυσικά ο κόσμος και εσείς θέλετε να παίζουν πολύ δυνατά, να τα ακούτε στις πρώτες θέσεις των charts. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνουν και στις δύο πρώτες θέσεις, παιδιά. Γιατί εγώ ανυπομονώ. Δεν ξέρω για σένα.

ανάσα πριν από την κορυφή. Πριν να δούμε τι συμβαίνει στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για την τελευταία έτσι, εβδομάδα του Ιουνίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο που στο Mix FM Top 20 γίνονται διάφορα πράγματα όπως και κάθε εβδομάδα. Αλλά αυτό που θα γίνει σίγουρα το επόμενο τετραήμερο που έρχεται 2 με 5 Ιουλίου είναι αυτό που ανυπομονούμε κάθε καλοκαίρι. LMF Loud Music Festival. 4 ημέρες, 2 στάδια και μια μοναδική εμπειρία από ζωντανές εμφανίσεις. Ελληνική μουσική, R&B, hip hop και afrobeats μέχρι techno, EDM και κλασικά. Από την παλιά εποχή το LMF26 συγκεντρώνει κάθε ήχο, κάθε ατμόσφαιρα, κάθε γενιά κάτω από μία στέγη. Θα γίνει χαμός The Warehouse Limassol. Σας περιμένουμε όλους. Ετοιμαστείτε για 4 μέρες μουσικής ενέργειας, αναμνήσεων και εμπειριών που θα σας παραμείνουν έτσι για πολύ καιρό μετά το τέλος της τελευταίας στιγμής και της τελευταίας σκηνής εκεί στο τραγούδι. Όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε τώρα, είτε βρίσκεστε σε κάποια παραλία, είτε είστε και κάτω του air condition, την επόμενη εβδομάδα θα είστε σίγουρα στο LMF. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στη θέση νούμερο 2 του Mix FM Top 20, γιατί ανυπομονούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ έτσι, ιδιαίτερη αυτή η θέση κάθε εβδομάδα και εδώ θα απολαύσουμε New Religion από την Πυρέξα featuring Faithless, 14 εβδομάδες στο top και δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη. Παιδιά, είναι υπερτράκ, δυναμώστε και πάμε να παρτάρουμε μαζί. Χαμός γίνεται στο στούντιο, σας το λέω. Number 2.

Φτάσαμε λοιπόν στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή στο τέλος του Mix FM Top 20. Πρωτού σας το ανακοινώσω, έχω να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί με LFMF, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα είμαστε εκεί πέρα και γενικότερα γίνεται χαμός και με τις παρουσίες των DJs του LMF στις εκπομπές του Mix FM Top 20. Όλα τα μαθαίνετε μέσα από τα social, είστε συντονισμένοι και να το. Η νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία δεν άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα. Το Fever Dream από το Allen Alex Warren είναι εδώ. Είναι έτσι τις τελευταίες 15 εβδομάδες στην κορυφή και καταλαβαίνουμε ότι μας αρέσει ιδιαίτερα. Γι' αυτό το λόγο θα σας αφήσω να το απολαύσετε και θα ανανεώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντοτε παρέα στο Mix FM Top 20, πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή και πάντα συντονισμένη στην αγαπημένη σου συχνότητα. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Εμείς οι λάτρεις του καλοκαιριού αγαπάμε ιδιαίτερα και τροπικάνα. Γιατί θέλουμε αυτή την ανάλαφρη αισθητική του καλοκαιριού, κύριε Ταραμουντά, που είστε πολύ καλοκαιρινός, αλλά θα είστε ακόμα καλύτερος ένα τέλειο μαγιό.
1: Ήμουνα στα μαγιό μέχρι που με έφερες εδώ για να βγούμε στο live link. Καλό απόγευμα, πανέμορφη καλοκαιρινή, ο Άννα Λαμπροπούλου.
0: Πανέμορφη καλοκαιρινή, Αλέξανδρε Ταραμουντά. Συναντιόμαστε εδώ στο Ακακία Beach Bar για το Tropicana Summer Party. Και πρέπει να σου πω ότι πρωταγωνιστή σήμερα. Θέλω να πληγωθεί, αλλά δεν είσαι εσύ.
1: Για πες.
0: Εν είμαι καν εγώ.
1: Ποιος είναι, πες.
0: Είναι η νέα συλλογή από Tropicana. Εδώ έχουμε και τις κοριτσάρες που θα μας πείτε μια κουβέντα στον αέρα.
1: Προσπαθώ να δω ποια θα πείσω να βγει στον αέρα.
0: Ναι, γιατί θέλουμε την έμπνευση. Βλέπουμε τα κοχύλια, βλέπουμε αυτά τα χρώματα της Σάμου και ανυπομονούμε να μας τα πούνε όλα.

0: Κύριε Καραμουντά, παρακαλώ, ακολουθήστε με. Πάρτε το μικρόφωνο.
1: Ναι. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν εδώ στο Τροπικάνα. Έλα, πες.
0: Έλα,
1: είμαστε στο Ακακία Beach Bar, να πούμε στον Άγιο Θεόδωρο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν. Εγώ θέλω να μου πεις, με το που μπαίνεις στο κατάστημα Τροπικάνα, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα πας να βρεις?
0: Η νέα συλλογή, παιδιά, Τροπικάνα, η άκρος καλοκαιρινή, ετέρνα, γιατί έχει όνομα, έχει χρώμα και έχει και καλοκαιρινά vibes.
1: Έτσι.
0: Και έχει, πες το μάτι
1: μου, απευθεία στα μαγιό, εγώ θα έλεγα.
0: Συγκεκριμένα κομμάτια, ναι, και στα μαγιό. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου μιλήσω και για τις τσάντες.
1: Για πες.
0: Εν τω μεταξύ, αυτές τις λες τώρα. Τσάντες παραλίας.
1: Ναι, είναι τσάντες παραλίας.
0: Άνετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως, παιδιά, για κάθε δραστηριότητα του καλοκαιριού. Είναι πολύ καλοκαιρινές, είναι φανταστικά τα χρώματα. Και εδώ έχει στηθεί ένα πολύ ωραίο πάρτι.
1: Ένα πάρτι το οποίο σας περιμένουμε και εσάς να έρθετε στην παρέα μας, να φωτογραφηθούμε, να απολαύσετε την ολοκένουργια συλλογή εδώ του Τροπικάνα. Να αγοράσετε το αγαπημένο σας μαγιό. Εγώ έχω ήδη βάλει στο μάτι δύο, έχω να σου πω.
0: Κάτσε να δούμε πόσο καλά σε ξέρω.
1: Α, για πες, ναι.
0: Αυτό που το έδειξε ήδη, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πες το δεύτερο.
0: Και θεωρώ ότι αυτό είναι το δεύτερο. Όχι. Δεν έπεσα μέσα.
1: Είναι το δεύτερο. Σωστά, είναι... καλά το σκέφτηκες. Όχι, αυτό είναι, είναι το δεύτερο.
0: Ωραία, έλα, ακολούθαμε ακόμα λίγο.
1: Έλα.
0: Εδώ. Βρες ποιο μαγιό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, είναι όλα υπέροχα τώρα.
0: Πάρε
1: τι να διαλέξω, τι να πρώτο διαλέξω.
0: Να κάνουμε, ο Λεωνάρδος εκεί είναι έτοιμος να υποθυμίσει.
1: Μισό λεπτό, θα το βρω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό με τα κοχύλια.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ήσουν πάρα πολλά κοντά.
1: Α, όχι.
0: Ολόσωμο ή μπικίνι.
1: Και το ολόσωμο και το μπικίνι όλα είναι στη μόδα, νομίζω. Όχι.
0: Ναι. Με αυτούς τους συνδυασμούς και με αυτό το χρώμα. Τα κοχύλια, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι πρωταγωνιστούν στη νέα συλλογή. Αυτά τα χρώματα της Σάμου και γενικότερα όλο το καλοκαίρι σε ένα μαγιό.

0: Αλέξανδρε Τεραμουντά.
1: Για πες.
0: Πλέον θα με μοιράζεσαι, γιατί είναι εδώ ο Μάικ.
1: Εντάξει, δικαιούσε.
0: Η Ευελίνα ένα ακούει, περίμενα μια σκηνή ζηλοτυπία.
1: Έλα, δηλαδή, Ευελίνα, να συμπειραστούμε και σένα.
0: Έτσι ατακάρα. Είναι και η Ευελίνα μας εδώ, ντυμένη από πάνω σκάτω με τροπικάνα.
1: Όλοι οι φίλοι του μπραντ είναι εδώ σήμερα.
0: Βεβαίως, έχουμε πολύ κόσμο και θα μιλήσουμε με όλους.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε όμως, sorry παιδιά, με τα δικά μας τα παιδιά. Ναι. Έλα, αναλαμβάνω Μάικ, αναλαμβάνεις
1: Ευελίνα. Τα δικά μας τα παιδιά είναι ο Μάικ, φαντάζομαι. Μάικ,
0: θα ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά εδώ και τη νέα συλλογή. Πόσο με αγαπάς?
2: Η συλλογή εδώ είναι υπέροχη, εδώ στο Αγαγκιά Beach Bar. Ότι από καπέλα, από παρεό, από τα πάντα, είναι υπέροχα, είναι υπέροχα.
0: Και θέλω να μου πεις λίγο, ταιριάζει στην Ευελίνα αυτή η νέα συλλογή, ε? Και στο μικρόφωνο.
2: Της ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά το άσπρο, ναι, το χρώμα δεν μου αρέσει, μου θυμίζει κάτι άλλο. Οπότε, άλλο χρώμα παρακαλώ επόμενη φορά.
1: Αντιλαμβάνομαι, θα το βάλεις στο hands σου όλο.
3: Ναι. Θα μου μείνει σίγουρα αυτόν το άσπρο το σετ. Γενικά το άσπρο μου πάει για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Εγώ το φαντάζομαι και για το pre-wedding party. Και για τον bachelor. Και σιγά σιγά τροπικά να εδώ ακούνε τα κορίτσια. Γεννηθήκαμε το καλό. Για summer weddings.
1: Α, ωραίο. Λοιπόν, Ευελίνα μου, ξέρω πόσο με αγαπάς. Ποιο μαγιό θα μου αγοράσεις σήμερα από τη συλλογή του Τροπικάνα?
3: Έχει πάρα πολλά ωραία με αποχρώσεις του μπλε, που είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, το φράκι ο Μάξιμος. Εδώ, άρα ένα μπλετάκι νομίζω θα σου πάει σίγουρα.
1: Είδες, Ιωάννα μου, ότι η Ευελίνα με ξέρει καλύτερα.
0: Καλά δεν έδειξα το μαγιό που είπες ότι εκείνο έχεις διαλέξει.
1: Έδειξες το τυρκουάς το μαγιό.
0: Ωραία. Ευελίνα, πάμε να δούμε και καπέλα.

0: Κύριε Ταραμουντά, θέλεις να μου συστήσεις εδώ τα παιδιά?
1: Λοιπόν, δίπλα σου με το μπλε είναι ο Μάξιμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα μου με το λευκό είναι ο Μάικ.
0: Μάξιμο, τι φοράς? Κοίτα, όσο είναι σου το έστειλα μήνυμα τη νύχτα, είναι οκ, νομίζω. Ναι. Περνά. Τι φοράς?
2: Φοράω τροπικάνα. Είναι μια μπλε μπλούζα και ένα γαλάζιο με κοχύγια μαγιό.
0: Σου πάει πάρα πάρα πολύ και το καπέλο σου είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι. Πώς λέω?
0: Bucket hat.
2: Bucket hat, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: φανταστικά, σου ταιριάζει πάρα πολύ και σου πάει πολύ και το χρώμα.
1: Μάλιστα. Μάικ μου, είσαι πιο προετοιμασμένος για την ερώτηση είναι εσύ, γιατί άκουσες το Maximum TV. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι φοράς.
3: Εγώ φορώ μια άσπρη φανέλα, τροπικάνα εννοείται. Ένα μπλε μαγιό που έχει κάτι χελώνες πάνω, απίστευτο, τροπικάνα, ελώνες ασφαλίλα, καφές. Ναι.
0: Κοίτα, επειδή είναι εμπνευσμένη συλλογή που την ανάμω, δεν πειράζει, μίλες ότι είναι καφές. Λέγει ότι είναι μια τσαχπινιά που έκαναν τα κορίτσια.
1: Ξέρω, παιδί μου, το καλοκαίρι δεν κάνουμε έτσι λίγο τα ρούχα μας, τα μαγιό μας?
0: Όχι, ρε σαγλιέ, τα κάνουμε. Όχι, ειδικά με είναι τόσο ωραίο το ρούχο.
3: Ισχύει. Λάθος μου. Φορώ και ένα καπέλο από τροπικάνα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Τέλειο fit πάνω στην κεφαλή μου. Αυτά.
0: Φανταστικά τα outfits. Γενικότερα η καινούργια συλλογή Eterna από Tropicana είναι φανταστική και γιορτάζουμε αυτή τη συλλογή με ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό πάρτι στο Ακακίαν Beach Bar και εδώ σας περιμένουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
3: Is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Απολαμβάνουμε το fruit platter μας.
1: Απολαμβάνουμε καλή διάθεση, χαμόγελα. Δροσερή.
0: Έχει μια δροσιά η θάλασσα.
1: Ναι,
0: σκεφτόμουν, αρέσει Αλεξάνδρε, ότι μια τόσο καλοκαιρινή συλλογή εδώ από Τροπικάνα δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερο location.
1: Έτσι.
0: Γιατί βλέπουμε τη θάλασσα, γυρνάς από εδώ όλα αυτά τα χρώματα τα φανταστικά και θέλαμε να μιλήσουμε για accessories.
1: Θέλουμε να μιλήσουμε.
0: Και
1: πάμε.
0: Εδώ, πού
1: είναι η Ειρήνη και η Μαρία,
0: πού
1: να έρθουν τα κορίτσια εδώ.
0: Θα λέγαμε τώρα λίγο για accessories, άμα θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, που είναι όλα φανταστικά. Γιατί η λεπτομέρεια τελικά παίζει
1: κάνει
0: ρόλο.
1: Διαφορά.
2: Πραγματικά. Βασικά, σε ό,τι έχει να κάνει με accessories που σχετίζονται με τη θάλασσα, νομίζω συμπληρώνει το μαγιό, το ρούχο. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ίδια prints σε όλα, για να είναι
3: φασιλογή,
2: μικρή,
3: φασιλογή, ολοκληρωμένη.
2: Από cosmetic pouch, σε τσάντα, σε necklaces, anklets, παρέο, καπέλο. Νομίζω δεν μας λείπει κάτι.
3: Συμπληρώνεις τα πάντα, ναι.
0: Η έμπνευσή σας
3: κάθε χρόνο είναι διαφορετική. Μπορεί που τα ταξίδια μας.
2: Σίγουρα πάντα έχει να κάνει με το νησί.
3: Ναι, και κυρίως στην Κύπρο νομίζω. Δηλαδή πιο πολλά τα inspiration μας που έχουμε, που το δικό μας το νησί.
2: Φέτος είναι full κοχύλι. Γαλάζες, καφέ από χρώσεις γίνες, sunset χρώματα που είναι το άλλο το
3: που το αγαπούμε το sunset γενικά.
2: Textures που έχουν με waves, με ψάθα. Νομίζω ότι
3: βλέπεις το ρεθνήσι καλοκαίρι κυρίως.
2: Νομίζω να το κρατήσουμε εδώ, εσείς τι λέτε. Να το προτείνουμε το Ακακία Beach Bar.
1: Απορία, τα βρίσκεται πάντα στην έμπνευση.
2: Ναι.
3: Ναι, νομίζω η μια συμπληρώνει την άλλη.
2: Εγώ συνήθως τα prints. Την prints συμπληρώνει τη συλλογή έτσι πιο πολλά στο ρούχο. Εμένα μου αρέσει να κάνω τα prints πάρα πολλά. Δηλαδή,
3: ειδικά το storytelling πίσω από τα prints είναι πραγματικά η δουλειά της.
0: Είναι όμορφα, κομμάτια είναι ξεχωριστά, είναι άνετα.
3: Πάρα
2: πιστεύω
3: πολύ.
2: Πως ναι. Αλλά αν ρωτήσεις τον κόσμο που τα φορεί σίγουρα.
3: Ο στόχος είναι να είναι from day to night.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, τούτο είναι το κύριο. Να μπορεί να το φορήσεις να πάει παραλία, αλλά ταυτόχρονα να αλλάξεις έναν παπούτσι να βγεις έξω το βράδυ. Δηλαδή,
2: νομίζω ότι το πετύχαμε το.
3: Θεωρώ πως ναι.
2: Δηλαδή, χωρίς το ρούχο άνετα με το μαγιό σου που είναι dead σίγουρα, μετά αν αλλάξεις κάποια accessories γίνεται σίγουρα afternoon, sunset, cocktail party, τα πάντα.
1: Βασικά αυτό που καταφέρατε είναι να ξεκινούμε το πρωί που σπίτι και να μπαίνουμε τα μεσάνυχτα.
2: Μπράβο, αυτό. Είναι το καλοκαίρι στο νησί.
0: Και είδατε με τους σύγχρονους ρυθμούς που είναι πάρα πολύ ραγδαίοι, που τρέχουμε όλες από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλοι, κυρία Ταραμούντα, πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε καλά με αυτό που φοράμε για πάρα πολλές ώρες. Σας ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς, φιλάκια.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στο Ακακία Beach Bar στον Άγιο Θεόδωρο για το Tropicana Summer Party.
0: Γιατί έχει στηθεί και ένα φανταστικό pop-up store εδώ στο Ακακία Beach Bar, που μαζεύουμε υπογραφές για να γίνει μόνιμο.

0: Αλέξανδρε, τι λέγατε τώρα? Τι μυστικά λέγατε, τι είναι αυτή εδώ η γυάλα?
1: Λοιπόν, αυτή η γυάλα περιέχει πολλά δώρα για όλο τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα εδώ στην παρέα μας. Οπότε θα ξεκινήσω. Όλα ή ο άλλο.
0: Λοιπόν, θέλω να προσέχεις. Έλα να το κρατάω εγώ. Λοιπόν, για εσάς που είστε στο δρόμο τώρα ή μας ακούτε από το σπίτι χαλαρά, κρατάμε στα χέρια μας μία γυάλα που είναι γεμάτη με χαρτάκια.
1: Μην βλέπετε εσείς τελευταία.
0: Εδώ θα πάω εδώ όμως, στο φιλαράκι. Μπορώ να πω το ονοματεπώνυμό σας, κύριε, στον αέρα?
1: Αν τολμάς, πες
0: το. Μόνο το επώνυμο μπορώ να το πω. Το όνομα, ο Κώστας είναι.
1: Μπράβο,
0: εδώ.
1: Κώστα.
0: Και πήρε το πρώτο χαρτάκι. Για να δούμε. Άνοιξε το,
1: τι είναι το δώρο σου?
0: Τι λέει, θα μας πείτε στον αέρα ή θα αναγνωρίσουμε τη φωνή σας? You found a beach day surprise. Hair accessory set. Να μου το χαρίσεις.
1: Κώστα, αυτό
0: θέλω
1: που θα κάνεις.
0: Θέλω να θυμάσαι ότι είμαστε ξαδέρφια.
1: Είναι να πας εκεί στα κορίτσια και να παραλάβεις το δώρο σου. Αυτό θα γίνει με όλο τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα εδώ στην παρέα μας.
0: Εδώ, στην παρέα σας.
1: Γεια σας, κορίτσια.
0: Να διαλέξετε το χαρτάκι σας. Είναι φανταστικό που γίνονται όλα στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω ονόματα ή δεν θα πείτε στον αέρα?
2: Μέλανη.
1: Γεια σου, Μέλανη.
3: Μαργαρίτα.
4: Χριστιανά.
0: Η Χριστιανά θα τραβήξει τώρα το χαρτάκι.
1: Για να δούμε.
0: Πολλές εκπλήξεις, παιδιά, εδώ στο Τροπικάνα, στο Summer Party, εδώ στο Κακία Beach Bar. Όπου και αν είστε, παιδιά, να σας βγάλει ο δρόμος σας από εδώ, νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Beach Towel! Oh. Φανταστικό δώρο. Μπορείτε να πάτε εκεί στα κορίτσια. Αυτό θα συνεχιστεί. Εν τω μεταξύ, έχω να κάνω spoiler.
1: Ναι, πες.
0: Έχει πολλά χαρτάκια ακόμα.
1: Όχι πάρα πολλά. Προλαβαίνετε και δεν προλαβαίνετε. Είναι πολύ ο κόσμος εδώ στο Ακακία Beach Bar, στον Άγιο Θεόδωρο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
3: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
4: pick it up now! Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: Η νέα συλλογή του Τροπικάνα, παιδιά, έχει όνομα, έχει χαρακτήρα, έχει καλοκαιρινά vibes. Και τώρα, ναι, είναι φανταστική.
1: Να την πάρει αυτή, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, πρέπει να ξέρετε ότι εμείς δίνουμε και συμβουλές στιλιστικές. Δεν θα χάσετε με κανένα κομμάτι από Τροπικάνα. Αυτό σας το εγγυόμαστε.
1: Μας σταματάει ο κόσμος, να πούμε έτσι, να το αναλύσουμε λίγο το θέμα. Μας σταματάει ο κόσμος και μας ρωτάει ποιο μαγιό να πάρω, αυτό, αυτό. Τώρα μας ρωτάνε ποια τσάντα να πάρουν. Αυτή είναι πολύ καλή.
0: Θα πήγαινα σε clutch bag, ναι. Εκτός άμα θέλετε τώρα να βάλετε πολλά πράγματα μέσα.
2: Πάνω και να πάρω, Κατερίνα, για ένα λεπτό.
0: Α, live, παιδιά.
1: Ζητά συμβουλές από παντού.
0: Όλα γίνονται ζωντανά εδώ. Είπαμε και για τα αξεσουάρ. Mm-hmm. Είχαμε την τιμή να μας μιλήσουν και τα κορίτσια που βρίσκονται πίσω από αυτό το brand. Και πρέπει να πούμε ότι μπορείς να βρεις τα πάντα για την παραλία. Και όχι μόνο, γιατί με το ίδιο outfit μπορείς να πάεις θάλασσα.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, ναι, και να νιώθεις και άνετα.
1: Μάλιστα.
0: Αλεξάνδρε, μου ερώτηση κρίσεως.
1: Για πες.
0: Διάλεξες μαγιό, μάνα μου.
1: Όχι, δεν έχω διάλεξει, αφού δεν με βοηθάς. Σου λέω, μ' αρέσει και το μπλε, μ' αρέσει και το τυρκουάζ. Μ' αρέσουν και τα μονόχρωμα που βρίσκονται στον κάτω, στον κάτω όροφο, τέλος πάντων.
0: Ναι. Κάτω όροφο να εννοεί το ρέλι, παιδιά. Εδώ, τα κορίτσια, εσείς φταίτε για όλα που δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Γιατί είναι όλα τα κομμάτια φανταστικά. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, να το πω γρήγορα.
1: Για πες.
0: Και οι τιμές είναι εξαιρετικές.
1: Είναι εξαιρετικές. Αλλά να σου πω, το αποφάσισα. Ναι. Δεν θα πάρω ένα μαγιό. Θα πάρω δύο.
0: Ναι,
1: μάλλον θα πάρω τρία.
0: Πάρε τρία μαγιό.
1: Και θα μου πάρεις και ένα εσύ τέσσερα δώρο.
0: Εντάξει. Μιλούσα τώρα εντωμεταξύ με την πεθερούλα μου.
1: Ναι.
0: Με βιντεοκλήση και μου λέει, πες μου λίγο για τα μαγιό. Πώς σου φαίνεται, η ποιότητα είναι καλή. Και η ποιότητα, παιδιά, είναι εξαιρετική.

0: Μας έχουν πάρει τα μυαλά, παιδιά, τα χρώματα, τα prints, η άνεση, κέρδισε και ο Μαΐκ. Μπράβο.
1: Συγγνώμη, εγώ κάνω κληρώσεις.
0: Ναι.
1: Από το πουθενά.
0: Ο Αλέξανδρος, παιδιά, ζει το όνειρο. Εδώ το κορίτσι για τις τροπικάρα το έχουν. Ελάβω στον καθρέφτη.
1: Πάμε
0: θέλω να μου πείτε, ναι, τι γίνεται με αυτό τον καθρέφτη. Mm-hmm. Όσοι και όσες δεν βγάλατε selfie ή βίντεο σε αυτό τον καθρέφτη.
1: Και όχι μόνο, λειτουργεί και σαν καμβάς.
0: Ναι.
1: Φοράς ένα μαγιό, έρχεσαι εδώ, το δοκιμάζεις, βλέπεις και τον εαυτό, ναι, σου και είναι σαν έργο τέχνης.
0: Και αυτό το σετ το σκέφτομαι, Αλέξανδρε. Εμείς παιδιά βάζουμε το όνειρο στα κακία Beach Bar.
1: Να περιγράψετε του κόσμου. Πολλά, ναι, κοχύγια, πολλά κοχύγια πάνω στο. Δεν είναι παρεό, τι πώς λέγεται ακριβώς.
0: Φόρεμα θα το έλεγα.
1: Καλοκαιρινό φόρεμα.
0: Είναι αυτό που μας λένε και τα κορίτσια. Δηλαδή, μπορώ να το βάλω εγώ πάνω από το μαγιό μου, να είμαι η ωραιότερη στην παραλία.
1: Πάντα.
0: Και μετά να συνεχίσω τη μέρα μου.
1: Έτσι.
0: Άσε που τώρα και με τη μητρότητα, mm-hmm, ψάχνουμε και την άνεση. Θέλουμε κάτι να αγκαλιάζει το σώμα μας.
1: Αν νομίζω να σκεφτούσε που να φύγει το μωρό για να ξεκινήσει από πρώην και να πάει στην εκπομπή.
0: Όχι, γιατί δεν μπορώ να κρατώ το μωρό μαζί μου.
1: Σωστό.
0: Είναι φανταστικά αέρινα. Mm-hmm. Και νομίζω πως με έναν τρόπο μαγικό κολακεύουν και όλα τα σώματα.
1: Έτσι. Να είστε οι πιο καλοκαιρινές υπάρξεις του φετινού καλοκαιριού. Μισό λεπτό, ένα λεπτό περιμένεις.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν το κορίτσι αυτό το βοηθούσα να διαλέξει τσάντα. Δεν ξέρω τώρα τι έκανε.
0: Δεν πήρε αυτήν που βοήθησες.
2: Πήρα.
1: Τι πήρες τελικά.
0: Πήρε άλλη.
2: Το τρία το μεγαλύτερο.

0: Εγώ συνεχίζω να κάνω κληρώσεις εδώ στο Κακία Beach Bar. Ελάτε και θα, αν προλάβετε, μπορεί να σας κάνω και σας μια κληρώση.
1: Αυτή η φανταστική γυάλα με χαρτάκια γεμάτα δώρα από Τροπικάνα που κυκλοφορεί εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τώρα θα γίνω λίγο κουτσομπόλα. Να βλέπεις τον κόσμο με πόσο χαμόγελο κοιτάει ό,τι βρίσκεται εδώ στο pop-up stores που στήθηκε στο Ακακία Beach Bar. Προσπαθούν να διαλέξουν, σκέφτονται τους συνδυασμούς.
0: Και εγώ ταυτόχρονα έχω μπροστά μου τρία μαγιό.
1: Άντε τώρα,
0: για
1: παιδιά.
0: Πες.
1: Ξέρεις το αγαπημένο μου. Εδώ, αυτό. Μ' αρέσει.
0: Αυτό θα πάρω.
1: Είναι funky, είναι και τα τρία φανταστικά. Καλή τύχη.
0: Είναι λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα δύο.
1: Είναι funky. Πάντως τα κορίτσια έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Μας είπαν και για την έμπνευσή τους. Πολύ, πολύ καλοκαιρινά όλα και κομμάτια που μπορούν να φορεθούν για όλες τις ώρες.
0: Εγώ θα πάρω και τα δύο. Το τρίτο θα μου το αγοράσεις εσύ εδώ.
1: Εντάξει, πρόσεχε τι λες. Λοιπόν, εδώ εγώ συνεχίζω να βλέπω αυτά τα μαγιό. Έχουμε και ολόσωμα και μπικίνι, όλα εμπνευσμένα από τα κοχύλια. Φανταστικά prints. Και εδώ έχει στηθεί ένα φανταστικό καλοκαιρινό πάρτι. Μπορείτε να κοπιάσετε. Εμείς απολαμβάνουμε και τα φρούτα μας πάνω στο τσίμα, Μάικ μου. Στα καλύτερα σε φέρνει η Ευελίνα.
2: Ισχύει, ισχύει. Όλα υπέροχα εδώ. Να προλάβουν ώστε 6 by το event, πρέπει να τρέξουν λίγο να έρθουν όσοι θα έρθουν.
1: Εν τω μεταξύ, παίζεις ρυψοκίνδυνα, πολύ τολμηρός.
0: Πάρα
1: να τη φέρεις δάμεν τα θελιούλα.
2: Εντάξει, ευτυχώς είναι καλές οι τιμές, είναι εντάξει.
0: Όχι, να σου πω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Η Ευελίνα έχει ήδη κάνει τα ψώνια της, τώρα ήρθαμε για το Mike.
1: Τέλεια! Τέλεια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Εσείς μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας. Και αν δεν προλάβετε και το pop-up store, μπορείτε να πάτε και στο κατάστημα Τροπικάνα. Μπορείτε να το βρείτε και στο Instagram. Στο Instagram του Mix FM Cyprus θα βρείτε και ένα reel φανταστικό που ανεβάσαμε.
0: Εμείς θα παραμείνουμε εδώ στο χώρο γιατί μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα ότι θέλουν να τους αγοράσω πράγματα.
1: Άτε τώρα. Μπλέξαμε.
0: Έλα πίσω. Λοιπόν, από την Ιωάννα Λαμπροπούλου
1: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
0: Φιλιά πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Koz, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
5: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage. Δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether. Hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Yeah, yeah.

0: Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
1: This is not just house music. Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
0: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατζηεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
3: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, DJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
0: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of...
4: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
5: This is the Weekend Mix.
4: Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 22-60.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: You're listening to the Weekend Mix.
0: Only on Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

to the massive weekend mix only on Mix FM.